0: με καμάνι εκείνη με ρεπέτη. Παίρνω γιώρο ψαλερό. Φοητσού. Ποιο. Οντό καμό.
1: Οντό καμό.
0: Οκ. Μόνο action in action.
1: Action.
0: Με γνωστικέω. Hello, speak FM. Απόητσιονι.
2: Απόητσιονι, εγώ είμαι ο Στίβεν Γκόρ Πίτα.
0: Στίβεν Γκόρ Πίτα. Απόητσιονι.
2: Οκ, ο Κάνιτσιονι, ο Βέρο, Παρέντο.
0: Κάντον, κάνουν εγώ γκόρ αέρα και τσίγκη μάτι παιδιά και μην κοιμηθούμε τίμω και να νοηθούμε τίμω. Κάντον, έχουν κοιμηθεί και να νοηθούμε τίμω. Κάντον, έχουν κοιμηθεί και να νοηθούμε τίμω. Κάντον, έχουν κοιμηθεί και να νοηθούμε τίμω. Κάντον, έχουν κοιμηθεί και να νοηθούμε τίμω. Κάντον,
2: έχουν κοιμηθεί
0: και να νοηθούμε τίμω. Κάντον, έχουν Anyway, I do which I hear in my pole, he can't attack one of my tin. You Jacko, happy Heroes Day, but Jackie will make a pinch. I can't speak FM.